0: έχετε?
1: Night Deep.
2: Παλιό εν music φερ το ψανίγελ στα ζέγε με εν τόλσκερ στε πηγίνεν άλλα καρναβάλ ήκες εν ήτς αστενογίτς έναν σεν άλλα μόλσκου ήλίκες αν βέλ καρναβάλ ήκες. Παλιό εν music.
3: Αλλού,